one step from the great beyond. I pray to the cross

is for the dawn. Oh, Lord. I turned the key and broke it off.

0: Un momento, ho le scarpe.
1: Non danza.

0: 약간 노래가 왼쪽에 있어요.
1: 빅 지민!
2: Yeah!
1: For God's sake, burn it down!

μου τηλεφωνάς μέσα από το κράτος της Κυψέλης. Όσο προσπαθείς να μου μιλήσεις και δεν μπορείς, τόσο στα σύρματα του ρεύματος η τάση ανεβαίνει, δεν απορείς. Η σιωπή σου γίνεται κακή νύχτα του ψυχή.

يخطب بين خلق السيارة.

miten minä olen nainen. Olen neutraali.

Καλησπέρα σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρόνης D και όπως πάντα η εκπομπή Barfly. Η σημερινή εκπομπή είναι η πρώτη τελευταία του καλοκαιριού. Θα παίξουμε πάλι το επόμενο Σάββατο και μετά θα πάμε διακοπές για να ξαναβρεθούμε πάλι το Σεπτέμβριο. Θα ξεκινήσουμε με τον Thomas Stroman, που είναι ένας πολύ ταλαντούχος drummer. Τα τελευταία 20 χρόνια συνεργάζεται με την ECM. Παίζει είτε σε δικά του άλμπουμ, σαν leader, ή με κάποιους άλλους μεγάλους μουσικούς του στάβλου, αν θέλετε, της ECM, σαν co-leader, αλλά και πολλές φορές παίζει και σαν απλά μουσικός σε δουλειές άλλων. Με όλα αυτά που κάνει, έχει εδραιωθεί σαν ένας από τους πιο δημιουργικούς drummer της ευρωπαϊκής jazz. Έχει μια ορχήστρα, μια μπάντα, που λέγεται Time is a Blind Guide, με την οποία έχει κυκλοφορήσει 3 άλμπουμ. Το ενδιαφέρον της μπάντας αυτής είναι ότι η σύνθεσή της είναι λίγο ανορθόδοξη, γιατί έχει τον ίδιο σε drums βέβαια, αλλά μετά έχει και συνοδεία από βιολί, από τσέλο, από μπάσο και από πιάνο. Πολύ ενδιαφέρουσα ηχητική σύνθεση, θα έλεγα. Με το κομμάτι που θα ακούσουμε, που είναι το Off Stillness, ηχογραφημένο στο αρκετά γνωστό Rainbow Studio στο Όσλο, ένα στούντιο που η ECM το χρησιμοποιεί εδώ και 50 χρόνια. Και το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Memories. Είναι αφιερωμένο στους δύο διάσημους Paul της μουσικής jazz. Ο ένας είναι ο Καναδός πιανίστας, ο Paul Blay, και ο άλλος είναι ο Paul Motion, ο Αμερικανός drummer και περκασιονίστας. Ξεκινάμε λοιπόν με το Memories of Paul.

Πάμε πάλι στην δισκογραφική εταιρεία, την ECM, για να ακούσουμε δύο-τρεις μουσικούς που δουλεύουν μαζί της. Ο ένας είναι ο John O'Gallagher, που είναι σαξοφωνίστας, και θα ακούσουμε και τον drummer Billy Hart, όπως επίσης και τον δεύτερο drummer στο κομμάτι που θα ακούσουμε, που είναι ο Andrew Cyril. 63 χρόνια μετά την πρώτη συνεργασία των δύο αυτών drummer, δηλαδή του Billy Hart και του Andrew Cyril, οι δύο drummers βρέθηκαν μαζί το 2025 για να χογραφήσουν μαζί με τον John O'Gallagher το album που λέγεται Ancestral. Το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το Profess. Είναι λίγο δυσκολάκι στην ακρόαση, αλλά αξίζει. Έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα. Και το ενδιαφέρον είναι ότι η κιθάρα του Ben Monder που παίζει στο κομμάτι έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα ηχοχρώματα που θυμίζουν λίγο το μεσανατολίτικο πνευστό όργανο που λέγεται Mizmar. Θυμίζει λίγο το δικό μας ζουρνά. Ακούμε τώρα λοιπόν τον John O'Gallagher, τον Billy Hart και τον Andrew Cyril στο κομμάτι Profess.

Θα ακούσουμε τώρα τον 85άρη πλέον Billy Hart σε μια δουλειά δικιά του, solo. Τον συνοδεύει το κουαρτέτο με το οποίο δουλεύει από το μακρινό 2004, δηλαδή 20 χρόνια και. Το άλμπουμ που ηχογράφησε το 2025 λέγεται Multidirectional και θα ακούσουμε μια διασκευή του περίφημου, είναι jazz standard θα έλεγα, του Giant Steps, μια σύνθεση του John Coltrane.

Ένας από τους αγαπημένους μου μουσικούς είναι ο κουβανός Πακίτο ντε Ριβέρα, ένας από τους πιο γνωστούς κλαρινετίστες και άλτο σαξοφωνίστες, τον οποίο μάλιστα είχα και την τιμή να τον γνωρίσω στη Νέα Υόρκη, όταν μετά από μια συναυλία που είχε δώσει στο κλαμπ το Birdland, είχε βγει έξω στο πεζοδρόμιο να καπνίσει ένα τσιγάρο και τον είδα που κάπνιζε μόνος του και πήγε και του πέσα την κουβέντα, συμπαθέστατος, πολύ ωραίος τύπος και πολύ καλός μουσικός βέβαια. Έχει ασχοληθεί βασικά με τη Latin Jazz, αλλά έχει κλασικές σπουδές και έχει ασχοληθεί και με την κλασική μουσική. Έχει συνδυάσει δηλαδή, έχει καταφέρει να συνδυάσει κλασικές συνθέσεις ή κλασικό ας πούμε είδος μουσικής αν θέλετε, με κουβανέζικους ρυθμούς. Μεταξύ άλλων έχει παίξει και με το μεγάλο κλασικό βιολοντσελίστα, τον Γιώργιο Μα. Το 2000 κυκλοφόρησε το άλμπουμ που λέγεται Habanera και συνοδεύεται εκεί από το δικό του γκρουπ που λεγόντουσαν ένα κουιντέτο που λέγεται Absolute Ensemble και εκτός από τους πέντε είχε τη συνεργασία του Μίνο Σινελού που παίζει κρουστά και του Kevin Drew στο πιάνο. Ακούμε τη σύνθεση του πορτορικάνου τρομπονίστα, πολύ γνωστή, Jazz Standard, που λέγεται Caravan. Την έγραψε το 1936 σε συνεργασία με τον Duke Ellington. Είναι, όπως είπαμε, Jazz Standard και έγινε πολύ γνωστό από τη μεγάλη ορχήστρα του Duke Ellington. Αν και βέβαια δεν ήταν η πρώτη ηχογράφηση του κομματιού αυτού. Η πρώτη ήταν του κλαρινετίστα Barney Bigar, ο οποίος έβγαλε το δίσκο πρώτος το 1936 και στο άλμπουμ αυτό ήταν στο πιάνο ο Duke Ellington, δηλαδή ο κύκλος έκλεινε εκεί. Ακούμε λοιπόν το Caravan και το Paquito de Rivera.

Το άλμπουμ Tipping the Scales του σαξοφωνίστα Jackie McLean έχει μια περίεργη ιστορία. Είχε ηχογραφηθεί αρχικά το 1962, αλλά δεν κυκλοφόρησε το 62, δεν κυκλοφόρησε ούτε 10 χρόνια μετά. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1979 μόνο στην Ιαπωνία από τη Ιαπωνέζικη δισκογραφική εταιρεία Blue Note. Στην Αμερική, πάλι από την Blue Note, κυκλοφόρησε ακόμα αργότερα, το 1984. Τώρα, το γιατί και πώς γίνανε όλα αυτά, κανείς δεν ξέρει. Θα ακούσουμε από το Tipping the Scales, που είναι ο τίτλος του άλμπουμ, θα ακούσουμε και το κομμάτι που λέγεται Tipping the Scales, το οποίο ηχογραφήθηκε, όπως και όλος ο δίσκος, από το Rudy Van Gelder στα στούντιό του στο New Jersey της Αμερικής, με το τρίο Sonny Clark Piano, Butch Warren Bass και Art Taylor Drums. Και η σύνθεση βέβαια είναι του Jackie McLean. Ακούμε το Tipping the Scales.

Για τα επόμενα 3-4 κομμάτια θα πάμε σε ένα είδος μουσικής γνωστό σαν Αμερικάνα. Είναι προφανώς μουσική από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι από το Νότο, από το κέντρο και νότια. Είναι μουσική επηρεασμένη από, και ακόμα και από τη μουσική του Μεξικού, από την country, από το bluegrass και από το rock θα έλεγα. Και έχει εκφράσεις από διαφορετικά συγκροτήματα που θα τα αναγνωρίσετε, όχι όλα, αλλά θα τα αναγνωρίσετε. Θα ξεκινήσουμε με έναν άγνωστο σε εμάς, πολύ γνωστό στην Αμερική, μουσικό που λέγεται Joe Henry. Ο Joe Henry είναι ένας πολυοργανίστας, παίζει πιάνο, κιθάρα, drums κλπ. Είναι τραγουδιστής και παραγωγός και είναι ένας από τους πιο κλασικούς εκπρόσωπους αυτής της μουσικής που λέμε Αμερικάνα. Το 2001 κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ που λεγόταν Scar, με την συνεργασία του πολύ γνωστού κιθαρίστα του Mac Ribot, του πιανίστα, του jazz πιανίστα Brad Mehldau, πάρα πολύ καλός κι αυτός, του drummer Brian Blade. Αλλά μεγάλη έκπληξη του δίσκου ήταν η συνεργασία με το σπουδαίο Ornette Coleman στο άλτο σαξόφωνο. Έχει κάνει όμως και δουλειά σαν παραγωγός και έχει δουλέψει με τον Elvis Costello και τον Alain Toussaint στο άλμπουμ που λέγεται The River in Reverse, που θα ακούσουμε αμέσως μετά. Και έχει δουλέψει και με τον περίφημο μπλουζίστα τον Solomon Burke στο άλμπουμ του Don't Give Up On Me. Θα ακούσουμε λοιπόν πρώτα το κομμάτι Stop και μετά θα πάμε να ακούσουμε το River in Reverse από τον Elvis Costello και τον Alain Toussaint.

Όπως είπαμε, ο Τζο Χένρι, εκτός από σπουδαίος μουσικός, είναι και πολύ γνωστός παραγωγός, ειδικά στην κατηγορία αυτή που λέμε Αμερικάνα. Θα ακούσουμε δύο κομμάτια που έχει κάνει παραγωγές ο ίδιος. Το ένα είναι το κομμάτι λέγεται River in Reverse και είναι από το άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο. Είναι μια συνεργασία λίγο περίεργη. Είναι του Elvis Costello και του Alain Toussaint, ο γνωστός μας Elvis από την εποχή του Metapunk με τους Attractions. Μετά γύρισε τη μουσική, μεταφέρθηκε στην Αμερική και άρχισε να ασχολείται με τη μουσική του Νότου. Εκεί γνώρισε τον Alain Toussaint, που είναι ένας πολύ γνωστός πιανίστας. Είναι ο πιανίστας των μουσικών του πιάνου, όπως λένε, The Musician's Musician. Έχει γράψει πάρα πολλές συνθέσεις και για τον εαυτό του και για τους άλλους, πολλούς δικούς του δίσκους. Πέθανε πρόσφατα, θα έλεγα. Και οι δυο τους μαζί συνεργαστήκανε και φτιάξαν ένα κομμάτι που λέγεται αυτό το River in Reverse, που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε ένα άλλο κομμάτι από μια άλλη παραγωγή του Τζο Χένρι. Το κομμάτι λέγεται, νομίζω και το άλμπουμ λέγεται το ίδιο τίτλο, Don't Give Up On Me. Θα το ακούσουμε από τον εξαιρετικό bluesman, τον Solomon Burke. Πρώτα λοιπόν το The River in Reverse και μετά το Don't Give Up On Me.

Τον Σόλομον Μπερκ τον είχα δει ζωντανά πριν από αρκετά χρόνια, μάλλον στη Χάγη, όταν ήταν το North Sea Jazz Festival στη Χάγη. Τώρα πλέον γίνεται στο Rotterdam. Ήταν ένας πολύ επιβλητικός τύπος, πολύ παχής, δεν μπορούσε να τραγουδήσει όρθιος και του είχαν φτιάξει μια πολυθρόνα, σαν θρόνο θα έλεγα, που καθότανε με τα χρυσαφικά του κλπ. Αλλά η φωνή του βέβαια απίστευτη. Ηρωνικά πέθανε το 2010 στο Άμστερνταμ, στο αεροδρόμιο. Ήταν σε μια πτήση που ερχόταν από την Αμερική και ετοιμαζόταν για συναυλία στο Άμστερνταμ και δυστυχώς πέθανε. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ήθελα απλώς να σας ευχαριστήσω. Θα σας περιμένω και το επόμενο Σάββατο στις 10 για να ακούσουμε μαζί την τελευταία εκπομπή του φετινού καλοκαιριού και μετά από αυτήν πάλι ραντεβού το Σεπτέμβριο. Καλό βράδυ σε όλους και ευχαριστώ για την ακρόαση. You're listening to Strummer.